κορίτσια να την πάνω παρέα μου. Δεν έμαθε ποτέ της να πονά. Κορίτσια, για να τα λίγο πάνω μαζί μου παρέα να χορέψουμε. Yeah! Ας την... Να την πρώτη.

0: στρατιώτες, μικρόβιο άνοιγμα, επιστρέφουμε για να...
1: Μα κάνει και τα τεστ και τέτοια, εντάξει είμαστε. Λοιπόν, τι θα πούμε. Φύγαμε. Δυνατά και ωραία.

φτάσαμε στο χωριό. Και μη ρωτάς που πάω, μη ρωτάς που ζω, εσύ που φτάσαμε.

ποιος είσαι επιτέλους εσύ, να δίνω καρδιά και ψυχή. Ποιος είσαι επιτέλους εσύ.

0: Στε μας τώρα, στε μας τώρα τους στην τόση.
1: Το στενέχανε, καρφώσει.

0: טוב יותר בכלל. מי שלא מרגיש בצ'אט, הרדיו דבש מקבל פסילה.
1: Έκανα θυσίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, δάκρυσα για σένα όμως σε ξεπέρασα.
0: Σε ξεπέρασα.

0: εσύ λεμί.
1: Εσύ είσαι Τσαρίτα. Έφα Τσαρίτα. Εσύ εσύ. Είναι δε μισβηλέχ. Έχατε μητραγέσαι.

τόσα πολλά και δεν περίμενα εσύ να με πληγώσεις. Είχα ανάγκη λίγη αγάπη να μου δώσεις. Έκανα όνειρα σαν να μου να παιδί. Πέρασε καιρός κι εγώ το ένιωθα πως κάτι έχει αλλάξει. Αναρωτιόμουνα αν φταίω εγώ σε κάτι, κι ενώ με πλήγωνες δεν ήξερα γιατί.

δώσα πολλά. Έπρεπε κάτι να κρατήσω και για μένα. Όμως σε πίστευα κι ας ήσουν ένα ψέμα. Γιατί τα πάντα στη ζωή μου ήσουν εσύ. Πέρασα πολλά και αναρωτιόμουν αν ακόμη μ' αγαπούσες. Όταν σε ρώταγα ποτέ δεν απαντούσες.

με είχες δεδομένο, γιατί σε λάτρεψα και ακόμα επιμένω. Πάντα με πλήγωνες και με βλέπες σαν

Θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κάκες. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

0: είσαι φοβερή.
1: Ανάθοπος σε πήρανε μέσα από τα δυο μου χέρια. Σε φέγγικο.

0: Ναι, και μια και είσαι γιόρτες, δεν γυρνάς και το. Μη σηκώνει.
1: Μια που περνάς τυχαία από εκεί, δεν γίνεται και τη σελίδα.
2: Καλά είναι.
0: Ευχαριστώ.

0: Μπράβο, Κατερινιό.
1: Στην Αμερική, μετά από αυτό το υπέροχο, να κολλήσουμε και το δικό μου το φεγγάρι, άμα θες δηλαδή. Θες. Εντάξει τότε. Κλείσαμε.

Τα παλιά να θυμηθούμε. Έλα τώρα να τα πιούμε. Σ' αγαπώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Τα παλιά να θυμηθούμε. Έλα τώρα να τα πιούμε.

0: να πω τώρα. Για κάτσε να. Έρχεται ένας άλλος κύριος. Πόσο μεγάλη χαρά νιώθω αυτή τη στιγμή. Πόσο μεγάλη χαρά.
1: Το πρόσωπό μου

0: Έλα μπρο.
1: Ναι ρε, το κέρδισα το στοίχημα. Μάζεψα τους όλους. Σε μία ώρα είσαι στο σπίτι. Φέρε και κανένα δηλητήριο.

0: Radio da Vasco.
1: Ναι, Radio da Vasco. Βαζάλτο, βιβλίο, καμέα, χαβαλεμί, εμεί, εμεί.

0: πω, θέλω ένα αργό και βασανιστικό τσιφτετέλι τώρα. Για να δω, για να δω.
1: Έλα, τσιφτετέλι. Οχ, οχ, αλλά ταρμπούκος. Άιντε το Μερίκο. Βραμκάνσκι. Σουκιπάζ.

και δεν έχω πλέον θέση. Στο δικό σου ουρανό αποφάσισες για μένα, μα ποτέ δεν ρώτησες τι αισθάνομαι για σένα.

ξέρεις χωρίς να νιώσεις. Δίχως θλίψεις μακριά ήμουν κάποτε αστέρι στο δικό σου ουρανό που με το δικό σου χέρι έσβησε.